ξενό. Αγκρέγατε εσύ βόη, γιο σαν το βε φινιράι. Εν Σίνα, εν Περού, ουα Τιμπουκτού, μανούν μπακαγεράι, βέντεράι. Κοιτάντε στο ρεφά, απρεγιανούν στο, τούτο κουέλο και με βάζει.